Ένα κονέ, τεραίο, οτοτάτο, οιτσούπανα, τε ιτσιτάγατα, καρεαναρέο, ε ιτσιτάγαταία, καρεανα, κόρερο, τε ιτσιτάγατα, καρεανα, κόρερο, ε ιτσιτάγαταία, καρεανα, πασιρέα.